0: Ματιακού.
1: Ανοπόγα, σιλοκό. Προκαβάκι, πετάνγκ. Πετάνγκ, λοϊλάν. Πάτω, κλωτσιάν, τεμ, κουέτο. Κλωτ, κλωτή, πω, μονκούρ, σάμπο. Κλωτ, πω, τεγρικό, μαρμικό, αντεμ, τεγλό. Τιελ, τεγκλή, τιουρ. Τεμπλοκαλέν. Ματιακού.